0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

106,3. Δυνάμωσέ το.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Disco.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: σκοτωμένα.
1: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
2: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Ολόκληρη την Πέλα, τέσσερις πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: χρειάζομαι. Ας το πάτρι δεν βγάζουμε.
1: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
3: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν.

0: πωλήσεις ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το καλοκαίρι τρώμε έκανε ένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 70.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, την ένατη, που είμαστε παρέα και τα λέμε και ανταλλάσσουμε απόψεις και παίζουμε τραγούδια και σχολιάζουμε. Και βεβαίως όλη η προηγούμενη εβδομάδα, λογικό είναι, επισκιάστηκε από το τραγικό συμβάν με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητάμε καιρό, θα μας πονάει καιρό. Και όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο έγινε, όπως και αν συνέβαινε, αλλά πόσο μάλλον όταν υπάρχουν τόσα πολλά, τόσα πολλά ερωτηματικά. Πολλές εκπομπές θα αναφερομένες στον Γιώργο, πολλοί κόσμος τον αγάπησε, πολλοί συναδελφοί του τον τίμησαν, θα μιλήσουμε και γι' αυτό φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show με τον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια, και επειδή αυτό το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε, εκτός από τον κύριο Μοζωνάκη μας έφυγε και ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος, αν και οι ελπίδες δεν ήταν με το μέρος του, όλοι ωστόσο περιμέναμε να τα καταφέρει. Ένα δύσκολο καλοκαίρι λοιπόν, με δύο πολύ νέους ανθρώπους, 54 και 57 ετών, που δεν είναι μαζί μας. Λοιπόν, αν μπορούμε τα αφήνουμε πίσω, καλή εβδομάδα. 14 Σεπτέμβρη είναι Δευτέρα. Σίγουρα αυτές τις δύο περιπτώσεις εντελώς διαφορετικές θα τις συζητάμε και θα τις ψάχνουμε για πολύ καιρό. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε ωραία το καλοκαίρι σας και να ξεκίνησε κάπως ωραία και ο Σεπτέμβρης. Δεν θα πω για αλλαγή εποχής, γιατί ξεκάθαρα ο καιρός μας δείχνει ότι η εποχή δεν έχει αλλάξει. Η ζέστη ακόμα είναι εδώ και το νιώθετε από Κρήτη μέχρι Δράμα, τι να πω. Εντάξει, okay, μπορεί όσο αναβαίνουμε λίγο τα πράγματα να καλυτερεύουν, ειδικά το βραδάκι, αλλά είναι κατά καλό καιρό ακόμα. Οπότε λέω προς τιμήν αυτού του κατά καλό καιρού να βάλω το αγαπημένο μου καλοκαιρινό τραγούδι, που το έπαιξα και πάρα πολύ βεβαίως τους καλοκαιρινούς μήνες που ήμασταν μαζί μέχρι 31 Ιουλίου. Από τη λατρεμένη μία και μοναδική φυσικά Σοφία Αρβανίτη, έρχεται η Μαρσό, έρχεται ο Νίκος Βέρτης, έρχονται πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες εδώ, στο Number One Radio Show.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612,
5: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23 840 22 501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23 820 81 300.
8: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
9: Number one, radio show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Είναι η πρώτη μέρα της σημερινής μας σεζόν, λοιπόν, 14 Σεπτέμβρη. Έκανα μια μικρή διακοπή, η αλήθεια είναι, μου έλειψε αυτή η επαφή με το μικρόφωνο και η ξεκούραση όμως ήταν αναγκαία. Πολλά πράγματα συνέβησαν αυτόν τον 1,5 μήνα που είμαστε χώρια, δυστυχώς με τα δυσάρεστα να είναι πολλά. Και αυτό που σήμερα ούτως ή άλλως είναι στην επικαιρότητα ψηλά είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε η οικογένεια, η οποία η οικογένεια έχει δεχθεί, η αλήθεια είναι, πολλές αντιδράσεις από διάφορες πλευρές. Τέλος πάντων, ίσως δεν είναι και αυτή ακόμα ο καιρός για να τα συζητήσουμε. Όσοι λοιπόν ήθελαν να αποχαιρετήσουν από κοντά τον Γιώργο Μαζονάκη, είχαν την ευκαιρία από χθες, από την Κυριακή το βράδυ, στις 7.30 και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, να το κάνουν στην Νίκαια, την περιοχή όπου έζησε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης, και μετά η εξώδιος ακολουθία πρόκειται να τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και σημαντικό είναι ότι όσοι θέλουν να στείλουν στεφάνια να προχωρήσουν σε μια δωρεά προς το Humanity Greece, μια οργάνωση που βοηθάει ανθρώπους πυρόπληκτους, ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα, και γενικά μια πολύ ενδιαφέρουσα οργάνωση, το Humanity. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε πολύ ωραία τραγούδια και επιστρέφουμε εδώ στο Number One Radio Show.

Εδώ είμαστε, αγαπούλες μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο χειρότερος χειμώνας της ζωής μου, Χρήστος Χολίδης. Έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα και τον πατέρα μου στην εντατική. Αυτά είπε μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο Χρήστος Χολίδης. Ξεκινάει εμφανίσεις στην Αθήνα και μίλησε για την απώλεια του πατέρα του και το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς αυτή την πολύ πολύ πολύ σημαντική απώλεια. Μέσα σε 3 μήνες, λέει ο Χολίδης, έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα, τον πατέρα μου στην εντατική. Κάποια στιγμή ξέσπασε ο οργανισμός μου και έπαθα ένα ατύχημα, λέει ο αγαπημένος τραγουδιστής. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ο χειρότερος χειμώνας, και έκανα μια ανάρτηση, λέει, για να το δει κάποια στιγμή ο γιος μου, αν φύγω κι εγώ από τη ζωή, όταν τέλος πάντων. Θέλω να μπορεί να κοιτάζει πίσω και να θυμάται, να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή αποχαιρέτησε τον παππού του και να έχει κάτι που θα του θυμίζει αυτή την ιστορία. Λοιπόν, η απώλεια πάντα των αγαπημένων μας προσώπων είναι πολύ δύσκολη και ο καθένας την αντιμετωπίζει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε πολύ ωραία τραγούδια και επιστρέφω σε λίγο.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Number 1 Radio Show.

Γεια σας, γεια σας. Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα λοιπόν με Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό με Πάνο Κιάμο. Με πολύ ωραία τραγούδια. Ακούσαμε και την τελευταία κυκλοφορία της Κατερίνας Λιόλιου λίγο νωρίτερα. Σε λίγο έχουμε και το παγκόσμιο φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη. Γενικά πολλά καινούργια τραγούδια. Όπως πάντα, ξέρετε, εδώ θα παίζουμε τα καλύτερα εμείς παρεούλα. Και αυτά που ζητάτε εσείς, αυτά που έχω και εγώ αδυναμία σε κάποια συγκεκριμένα της και λίγο πιο παλιά. Λοιπόν, είναι η τελευταία εβδομάδα χωρίς πρωινή τηλεόραση, χωρίς πρωινές εκπομπές, χωρίς πρωινάδικα. Απολαύστε την, γιατί θα έχουμε καταιγισμό από πρεμιέρες την επόμενη Δευτέρα. Αλήθεια, εσείς πόσο πιστεύετε ότι έχει αλλάξει η πρωινή τηλεόραση και τελικά πόσο βλέπουμε τηλεόραση? Βλέπουμε αποσπάσματα εκπομπών στο TikTok την επόμενη μέρα, βλέπουμε λίγο YouTube, ή μήπως οι άνθρωποι της δικής μας ηλικίας, της δικής μου και πολύ νεότεροι, είμαι 47, βάλε από 20 και πάνω, βλέπουν τηλεόραση, πραγματικά παρακολουθούν ή απλά χαζεύουν λίγο στα site? Με εξαίρεση λίγο το βράδυ όπου είμαστε σπίτι και έτσι είμαστε λίγο πιο αφοσιωμένοι, serial κτλ. Τι πιστεύετε άραγε?

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Καλή εβδομάδα, αρχίσανε και τα σχολεία. Σήμερα επισήμως, εντάξει, την Παρασκευή πήγαν τα παιδιά, κάναν αγιασμό. Φύγανε, εντάξει, στα ιδιωτικά σχολεία γίνεται μάθημα κανονικά. Αλλά από σήμερα ξεκινήσανε, τελειώσαν τα ψέματα λοιπόν. Ξεκίνησαν επίσημα τα σχολεία. Και όλοι εσείς οι γονείς όπου το παιδί σας είτε πάει για πρώτη φορά, είτε κάνει τη μετάβαση από το γυμνάσιο, από το δημοτικό στο γυμνάσιο, είτε είναι τελευταία του χρονιά, έχετε να τραβήξετε ένα μικρό ζόρι, είναι αλήθεια. Το μεγαλύτερο βεβαίως μην ξεχνάμε ότι το περνάνε τα ίδια τα παιδιά, οπότε να είστε επικείς και αυστηροί. Και αυστηροί και επικείς. Γίνεται ταυτόχρονα και τα δύο. Νομίζω γίνεται. Και χωρίς να θέλετε να κάνετε τα παιδιά σας αυτό που είστε εσείς. Τώρα το λέω αυτό διαβάζοντας και ακούγοντας πολλά πράγματα από γονείς, χωρίς ο ίδιος να είμαι γονιός βέβαια, οπότε δεν ξέρω, δεν κάνω το σοφό, το σοφογέροντα. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πόσο μάλλον όταν το παιδί αλλάζει σχολείο, ξεκινάει κοινούς δραστηριότητες κτλ. Λοιπόν, η Αντιγόνη μας, η Αντιγόνη που στην Eurovision διέπρεψε με την Κύπρο και, και ο Σάλντα Βίντσι στο Περσέμπρε για πάντα έκαναν μια πολύ ωραία σύμπραξη και φυσικά το νέο τραγούδι της Άννας Βύση, Όχι Γιατί, έρχονται αμέσως εδώ στο Number One Radio Show. Έχουμε 14 Σεπτέμβρη, υπενθυμίζω, αν δεν το θυμάστε, 26 Σεπτεμβρίου η τεράστια μεγαλείωδη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, φυσικά που περιμένει κόσμο από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
6: Number 1 Radio Show.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Εδώ είμαστε κουκλίνια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε και φέτος. Άντε με το καλό να μας πάει σεζόν. Κανείς δεν ξέρει τι θα μας φέρει σεζόν. Εύχομαι όμως να μας φέρει τα καλύτερα, να είναι ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο χείμωνο. Και γενικά να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Με ευτυχία και ό,τι μας έλειψε την προηγούμενη σεζόν. Γιατί δεν ξέρω τώρα, ο καθένας μπορεί να ευχηθεί για το εαυτό του ό,τι θέλει. Δουλειά, ερωτικά, γκομενικά, γάμους, παιδιά, ιστορίες, δεν ξέρω, λεφτά. Δεν ξέρω τι σας έλειψε πέρσι ή τι σας πήρε η χρονιά για να σας το φέρει φετινή, να σας το ευχηθώ πραγματικά απλόχερα. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο με Θοδωρή Φέρη, Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Έρχεται αμέσως τώρα ο Πέτρος Εκοβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο. Και τα λέμε σε πολύ λίγο. Έχω και μια ερώτηση να σας κάνω.

Και πιάνουμε από το τραγούδι που ακούσατε μόλις τώρα και το έβαλα να σωστό αφιέρωσα, Ανδρομάχη Σούσουρο. Έγινε Σούσουρο λοιπόν γιατί Ανδρομάχη, αφού έγινε γνωστό λοιπόν ότι έχει χωρίσει τους δρόμους της με τον Γιώργο Λιβάνη εδώ και αρκετούς μήνες, προχθές βρέθηκε στο θέατρο Άλσος στην Αθήνα για να δει την παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί τραγουδάει ο Γιώργος Λιβάνης και μάλιστα τον ανέβασε και story και μάλιστα έβγαλαν και φωτογραφία μετά και σχολίαζαν από κάτω κάποιοι μετά. Α, τι ωραία, τα ξαναβρήκαν τα παιδιά. Μα καλά, δεν βλέπετε ότι τη φωτογραφία είναι σαν ξαδερφάκια. Είναι δίπλα-δίπλα και ποζάρουν σαν μια τραγουδίστρια με τον φαν της ή σαν ένα τραγουδιστή με μια φαν. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Καλά να τα παιδιά. Καλά έκανε και Ανδρομάχη και πήγε και προς τιμήν της ανέβασε και τον ούτως ή άλλως ο Γιώργος Λιβάνης είναι ο μπαμπάς του παιδιού της. Τώρα το τι έχει συμβεί μεταξύ τους δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να το κουβεντιάσουμε έτσι με καμία κουτσομπολίστικη διάθεση. Λοιπόν, είχα σκεφτεί να σας βάλω ένα γκάλωπ να το συζητήσουμε, θα το κάνουμε όμως αύριο, μέρες έχουμε πάρα πολλές μέχρι καλά να είμαστε το τέλος του Ιουλίου του 27, είναι 14 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, υπενθυμίζω, έτσι είναι η πρώτη μας εκπομπή για φέτος, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Φαντάζομαι ότι αύριο θα συζητήσουμε και για όλα όσα συνέβησαν και είδαμε ή δεν είδαμε στην κηδεία το τελευταίο αντίο του μεγάλου, του αγαπημένου μας, του Γιώργου Μαζωνάκη. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Είστε καταπληκτικοί. Ξεκινήσαμε τέλεια! Μου έχετε λείψει πολύ! Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά!

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορία μια του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Η φωνή δεν είναι πολύ συνεργάσιμη, αλλά εμείς είμαστε εδώ 14
1: του Σεπτέμβρη. Πέφτουμε σαν τις κατσαρίδες, πες στον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λένε ο Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Όρθιος για την ώρα, καθιστός βασικά.
1: Καθιστός είσαι.
0: Ένα τέλικο σκούζι είναι στην παρέα σου. Ένας μασούτης είναι εδώ. Ένας μασούτης που ενδιαφέρεται για την οικονομία σου, για το πορτοφόλι σου και ειδικά σε αυτήν την περίοδο που ειδικά αν έχετε και παιδιά που ξεκινάνε, καταλαβαίνετε. Ξεκινήσανε βασικά την Παρασκευή. Καταλαβαίνετε πόσα πράγματα σας περιμένουν. Πηγαίνεις εκεί, ψωνίζεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές φυσικά. Έχοντας τη μάσκα, κάντε ένα όπλο οικονομίας που για κάθε αγοράτα σε ανταμείβει με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο
1: λογαριασμό σου, βέβαια. Λοιπόν,
0: ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Θα συνεχίσουμε με όλο καινούριο Ηλία Βρετό, πρόστιμο. Το ακούτε πρώτα εδώ, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ.
1: Έτσι.
0: Στον Daily Couscous.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 2 ώρες γεμάτες μουσική, 2 ώρες γεμάτες
1: επιτυχίες.
0: Όλα τα juicy θέματα. Έχουμε να πούμε για Ντόνι Ρέμο, για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να πούμε για τη ΔΕΘ, έχουμε να πούμε για πολλά όμορφα πράγματα.

0: αυτά τα θάθα πόσες φορές έχουν υπάρξει στη ζωή μας. Λοιπόν,
1: είναι και επίκαιρο έτσι τώρα. Θα γίνει πολύ επίκαιρο αυτό το τραγούδι.
0: Αναμένεται, είπαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς. Μετά την επίθεση που δέχτηκε κιόλας στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, παιδιά, να δούμε τις εξελίξεις. Πολιτικές θέσεις δεν λαμβάνουμε.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω. Εγώ το έλεγα από την άποψη των εκλογών. Δηλαδή, είναι τώρα προς το τέλος της φετινής σεζόν ουσιαστικά. Νομίζω κάπου εκεί λένε ότι. Ναι. Ούτως ή αλλιώς τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που έγινε το σύστριγκλο. Το σύστριγκλο. Και πριν και μετά.
1: Και πριν και μετά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πολύ λαμπερή. Καλεσμένοι να πούμε, Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Δέσποινα Πανδύ, Γιώργος Θεοφάνους, Κώστας Χατζής, Ροναλντίνιο,
1: Τζίψι Κίνγκς,
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου που έκανε και τον συντορισμό κτλ. Μία μεγάλη γιορτή για τον Αντώνη Ρέμο, γιόρτασε 30 του χρόνια στην πόλη του.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ήταν μία συναυλία η οποία... Νομίζω ότι θα μείνει πραγματικά χαραγμένη στο μυαλό της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, και, ήταν ελεύθερη για τον κόσμο, νομίζω το χάρηκε ο κόσμος αυτό. Ήταν ένα δώρο.
1: Νομίζω το χάρηκε και ο Αντώνης Ρέμος.
0: Πάνω απ' όλα, νομίζω και πρώτα απ' όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο δικός μου δρόμος από τον Γιώργο Θεοφάνους που ήταν και μαζί. Από τα 35 χρόνια που γιόρτασε ο Γιώργος Θεοφάνους στο Ηρώδιο. Και είναι ο Αντώνης Ρέμος, πρώτη φορά σε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και το Χριστοδάτη, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς. Αυτό που περιγράφει ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, έκανε και την πρεμιέρα του με την Έλλη Κοκκίνου.
1: Βέβαια.
0: Να τα πούμε και αυτά τα ωραία.
1: Αμέ.
0: Ένα ωραίο σχήμα για μένα είναι δύο αγαπημένοι μου άνθρωποι που είναι εκεί πέρα. Και η Έλλη την αγαπώ πολύ.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Και τον Πέτρο φυσικά. Και είναι από τα σχήματα που εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να δω.
1: Θυμάμαι, θα σου πω κάτι τώρα. Ναι. Θυμάμαι στα γενέθλιά σου, λοιπόν, Παναγιώτη μου, που είμαστε. Δεν ξέρω πότε έχει ξεκινήσει να ψήνεται αυτό το σχήμα. Αλλά θυμάμαι στα γενέθλιά σου που ήμουν παρούσα, γιατί είχα πάει να μιλήσω στην Έλλη εκείνη την ώρα, που έρχεται ο Πέτρος και του λέει: Έλλη, θέλω να σου δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί είσαι πολύ καλό παιδί. Αυτό ήταν σαν να έγινε έτσι ένα.
0: Ψινότανε καιρό, να ξέρεις.
1: Πριν τα γενέθλιά σου.
0: Πριν τα γενέθλιά μου, μάλλον.
1: Όχι.
0: Εκεί κοντά στα γενέθλιά μου είχε ξεκινήσει να ψήνεται μια κατάσταση προς την επιχείρηση και την Έλλη.
1: Α.
0: Όχι προς τον Πέτρο και την Έλλη.
1: Εντάξει. Εντάξει, γιατί ήμουν παρούσα σε αυτό που σου λέω.
0: Το ψήσιμο με την Έλλη, για να ξέρεις, έγινε μετά τη δεύτερη εβδομάδα που ξεκινήσει το Φαντασία με την Real Need.
1: Okay. Σε κάθε περίπτωση. Εγώ έχω να σου πω πάντως ότι το πρώτο τέτοιο είχε γίνει πριν είχαν ξεκινήσει και είχαν κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση δυο τους. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, ήμουν παρούσα.

0: Daily Couscous.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή Αναντιλίκου Κουζίνα στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα 14 του Σεπτέμβρη και μεγάλη μέρα σήμερα του Σταυρού να πούμε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να πούμε. Χρόνια πολλά. Πολλοί φίλοι μα. Σταύροι.
1: Ναι, βέβαια. Πολλοί φίλοι μα, σκέφτομαι.
0: Εγώ έχω πολλού φίλου που έχω τη Σταύρο.
1: Εγώ έχω ένα φίλο Σταύρο.
0: Έχω και ένα δεύτερο φίλο Σταύρο.
1: Σταυριάννα, Σταυρούλα. Ναι. Επίση Σταυρούλα έχω. Έχω δύο Σταυρούλε. Τρει Σταυρούλε έχω.
0: Καλέ. Εγώ έχω δύο Σταυρούλε που είναι στη Relations. Εγώ.
1: Ναι, τη Σταυρούλα.
0: Καλά, μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε τη Σταυρούλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ένα τίλικο που είναι στην παρέα σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να σου πω.
1: Έλα.
0: Ότι ένα πράγμα, παιδιά, είναι λίγο καιρός περίεργος. Δεν ξέρεις πώς να ντυθείς. Δεν ξέρεις αν θα ντυθείς με air condition, υποφέρουμε. Σας το λέω γιατί είμαι παθών, με ακούτε κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και εγώ.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Προφυλαχτείτε όσο μπορείτε, δεν είναι και εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο γιατί είναι ξυπνά το πρωί, τώρα έχει μια περίοδο.
0: Εγώ είδα και τέσσερις συναυλίες και έγινα αυτό.
1: Καλά, εσύ τώρα είσαι σε μια κατηγορία μόνο σου, βέβαια.
0: Σαφάρι, γιατί... Ρε Ελληνίδο, και επιστρέφω να στα πω.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: χαρακτήρα σου είναι αυτό που δεν με άφησε, λέει ο Νίκο Οικονομόπουλο. Είδα και την ανάρτηση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αυτό πήγα να πω, Νίνο.
0: Ο Νίνο.
1: Δεν καταλάβαμε την αφορμή. Είπε ο Νίκο Οικονομόπουλο ένα τραγούδι που έχω γράψει. Είπε κάτι τέτοιο και έκανε αυτή την ανάρτηση ο Νίνο.
0: Δεν ξέρω να σου είμαι ειλικρινή, αλλά δεν ψάχνω να βρω και την αιτία πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα, να ξέρει.
1: Ναι, ούτε εγώ, αλλά αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση. Κατά τα άλλα, ναι, εντάξει, εκεί. Ένα πολύ υπέροχο κομμάτι. Βέβαια,
0: δεν μιλήσαμε ούτε για το γάμο τη Ιουλία Καλυμμένη του Μιχάλη του Ρατζίδη.
1: Ναι,
0: καθόλου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το χάρηκα να σου πω.
1: Πήγες.
0: Πάρα πολύ χάρηκα. Όχι,
1: όχι, δεν πήγε. Αλλά αυτό ο γάμο ήταν πολύ κλειστό γενικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν, νομίζω, δεν ξέρω αν βγήκαν φωτογραφίε.
0: Δεν βγήκαν, όχι.
1: Τίποτα.
0: Εγώ έχω δει φωτογραφίε από φίλου μου που ήταν εκεί.
1: Ναι, αλλά μόνο απ' έξω είδα που έτσι είχαν τι υπομονέ.
0: Λίγο που πριν
1: αυτό.
0: Διώξουμε, ναι.
1: Αυτό.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Εγώ του αγαπώ πολύ και του δύο. Με τον Μιχαλή έχω δουλέψει πάρα πολύ. Πολλά χρόνια και έχουμε μια αμοιβαία εκτίμηση. Με την Ιουλία δεν έχω δουλέψει πολύ. Έχω δουλέψει 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου λέω και πολλά. 1,5. Όχι, 2 χρόνια. 2 χρόνια. Τα πρώτα της δηλαδή τραγούδια τα έχω δουλέψει εγώ. Και είναι από τους που συμπαθώ, εκτιμώ και. Δηλαδή είναι από τους που έχω μια θετική σκέψη.
1: Πάντα είναι
0: δηλαδή,
1: ένα θετικό κορίτσι.
0: Στις γιορτές μου, σε όλα αυτά θα είναι τα πρώτα μηνύματα, θα είναι η Ιουλία κτλ. Είναι από τους που έχω συνεργαστεί και έχουμε πολύ καλή σχέση.
1: Μπράβο.
0: Και χαίρομαι. Να με αγαπάς, αυτή είναι η δέση να μ' αμπεί.

0: Δεν γίνεται, αυτό λέει η Ελκοκίνου. Πολλά πράγματα δεν γίνονται, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Άστε, η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Καλές.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είδα την Αριάννα Γκράντε.
1: Το ξέρω.
0: Και ήμουνα δίπλα με τη μαμά τη.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, είμαστε δίπλα-δίπλα.
1: Αλήθεια.
0: Μάτσι-μάτσι.
1: Αλήθεια.
0: Η μαμά ίδια η Αριάννα. Κοντούλα, πετίτ.
1: Αδύνατη πολύ.
0: Πολύ αδύνατη. Όχι ίσω την Αριάννα. Πιο.
1: Η Αριάννα η οποία τελευταία κύκλο συναυλιών, έτσι δεν έχει τώρα.
0: Είπε ότι τελείωσε.
1: Το ξέρω.
0: Τελείωσε και είπε μάλιστα ότι θα κάνει και μια εποχή μεγάλη.
1: Άλλη αντέλα από εκεί.
0: Να ξέρω πω κάτι μεταξύ μα.
1: Χρειάζεται.
0: Άκου, δεν είναι ότι χρειάζεται. Όταν έχει τόσα λεφτά, δεν έχει και ανάγκη.
1: Σίγουρα.
0: Όταν λοιπόν έχει βάλει κάποια πράγματα, αυτή α πούμε τώρα είναι με τον σύντροφό τη, είναι πολύ καλά, θέλει λίγο το χρόνο τη. Και να σου πω, νομίζω ότι γενικότερα αυτή η γενιά έχει μια άλλη νοοτροπία από τη γενιά τη Μαντόνα, τη Lady Gaga, τη Beyoncé, που είναι τόσο α πούμε career oriented. Δηλαδή, αυτοί πιο πολύ θέλουν να ζουν. Η Αντέλ, η Αριάννα και όλε αυτέ οι γενιέ, οι πιο πρόσφατε, θεωρώ ότι έχουν πιο πολύ ανάγκη να ζήσουν πράγματα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Αυτό
1: σε αυτό, σε αυτό δεν έχεις.
0: Ριάννα, δες.
1: Σε αυτό δεν έχεις. Η Ριάννα, εντάξει, είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι, αλλά εντάξει.

0: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
2: Daily Kusk.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Τα σπάμε εδώ με Αναστασία. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Κάθεται ακριβώς απέναντί μου και είμαστε σε μια φάση, τέλος πάντων, παιδιά, που όπως και να το κάνουμε, ερχόμαστε κι εμείς. Συνερχόμαστε βασικά, ο καθένας με τη δική του την τρέλα και την αρρώστια. Και πάντα ένας μασούτς είναι δίπλα μας. Θέλεις κάτι από εδώ πέρα?
0: Όχι ακόμα. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν θέλω.
1: Εντάξει, okay.
0: Δεν θέλω.
1: Okay, δεν θες κάτι, γίνω.
0: Κατά τα άλλα. Αυτό που κάνεις στον αέρα.
1: Όχι.
0: Όταν θέλω κάτι γίνω, πηγαίνω σε ένα μασούτι και όλα είναι τέλεια.
1: Α, εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν. Ένας μασούτης είναι δίπλα. Παιδιά, έχει συγκλονιστικά. Εντάξει τώρα. Πήρα τα κουλουράκια της κανέλας, γιατί με είχε ζαλίσει ο Παναγιώτης με τα κουλουράκια της κανέλας. Γιατί εμείς επιλέγουμε και γενικά με στην κράτη μας το που μας και βιολογικές επιλογές. Πρώτα απ' όλα για την ποιότητά τους και εν συνεχεία, εντάξει, είναι και διπλάσιοι πόντοι στο λογαριασμό μας. Αλλά επειδή τώρα ξεκίνησα πολύ δειλά το πριν να πίνω λίγο ζεστό καφέ, το κουλουράκι της κανέλας γιατί ταιριάζει τέλεια, έχω να σου πω. Κατάλαβες. Κοινώς με κατέστρεψες. Να καταλήξω εκεί.
0: Παιδιά, θέλω να σου πω, ήμουν στο αεροπλάνο, γυρνούσαμε.
1: Από κάπου.
0: Ναι, γυρνούσαμε μια πολύ γνωστή εταιρεία, τέλος πάντων. Και είχε, παιδιά, ένα κέικ κανέλας. Ερωτεύτηκα.
1: Ναι.
0: Που σκέψου να έχει και γεύση. Τρελάθηκα.
1: Κέικ κανέλας.
0: Κέικ κανέλας. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έμοιαζε με φανουρόπιτα.
0: Όχι, ήταν πιο ωραίο.
1: Πιο ωραίο.
0: Βασικά θα σου πω κάτι. Ήταν σαν να τρως μια μους κανέλας. Τόσο μαλακό, τόσο ωραίο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται ένα Daily Throwback σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Μείνετε εδώ στην παρέα μας συντονισμένοι.
0: Όχι, γιατί ολοκαίνουν για να βύσει εδώ στο Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Κούσκα, τον Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, έρχεται ένα Daily Throwback πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένο, πάρα πολύ εύκολο.
1: Είναι όλη αυτή.
0: Κλέβω εκκλησία.
1: Για κλέψτε λίγο.
0: Είναι του 2005.
1: 5?
0: Ναι.
1: 20 χρόνια πίσω, 21.
0: 21 χρόνια πίσω. Ο συνθέτης είναι ο ίδιος ο ερμηνευτής και ο στιχουργός είναι ο Νικολάου ο Νικόλας, φίλος μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πανεύκολο. Κάνω πρόβες. Πώς μοιάζει ένα γέλο γελιό για να θυμηθώ?
1: Παρακαλώ, πώς
0: κάνω
1: μοιάζει?
0: Κάνω πρόβες.
1: Ναι.
0: Μήπως ξαναπώ το σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι ούτε μία καλή κουβέντα να σου πω. Μόνος θα είμαι και δεν σε θέλω δίπλα μου λεπτό. Κάνω πρόβες. Πώς μοιάζει ένα γέλιο για να θυμηθώ? Κάνω πρόβες. Μήπως ξαναπώ το σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι ούτε μια καλή κουβέντα να σου πω. Μόνος θα είμαι και σιγά σιγά την κάνω από εδώ. Αυτά.
1: Α, okay.
0: Αλήθεια. Πανεύκολο.
1: Κάνω πρόβες.
0: Κάνω πρόβες.
1: Έχει γράψει. Αυτό σκεφτόμουν. Έχει γράψει ο συνθέτη.
0: Ο ερμηνευτής είναι και συνθέτης.
1: Ο ερμηνευτής είναι και συνθέτης, μάλιστα.
0: Δεν έχει γράψει σε πολύ κόσμο, κυρίως στον εαυτό του γράφει.
1: Στον εαυτό του.
0: Ναι, κυρίως. Κατά βάση. Δεν τον έχω ακούσει να γύρω σε
1: ακόμα είναι.
0: Στα πράγματα, ναι.
1: Είναι.
0: Όχι πάρα πολύ ενεργός, δεν είναι πρώτη γραμμή, αλλά είναι ο άνθρωπος, ναι, πολύ.
1: Α. Καλό, παιδί.
0: Ναι.
1: Παναγιώτη, δεν έχω ιδέα.
0: Μόλις χωρίσα, θα βγω να θα το σπάσω. Μόλις χωρίσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και βρίσκω άλλη αγάπη και φεύγω να σωθώ. Στο αδειό μου κρεβατί το πρωί θα αναστηθώ.
1: Μόλις χωρίσα.
0: Το πήγε την ιστορία να ξέρεις ο Νικόλας όταν το είχε

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Η Λένια Γουίλιαμ στο πέντε μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθεται ακριβώ πέντε. Σα ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σα και για τα σχόλιά σα. Τα περί κορτιζόνη. Δεν την παίρνουμε.
0: Ψιλουπίδημα.
1: Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Όχι μόνο Παναγιώτη, και εγώ και πάρα πολλοί κόσμο νομίζω. Με ιώσει, λαιμού, air condition. Και αλλαγή τώρα που γίνεται αυτή η μικρή αλλαγή στον
0: καλά,
1: στο καιρό.
0: Καλά, εδώ το παθαίνουμε, μα το να μην ξέρεις τι ρούχα να φορέσουν είναι το χειρότερο.
1: Ναι, ισχύει. Εν τω μεταξύ, έχουμε και έναν σχετικά ζεστό Σεπτέμβριο, έτσι. Ενώ σε σχέση με...
0: Επίσης, παιδιά, να σας πω ένα πράγμα. Υπάρχουν, ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο έντονα.
1: Τι?
0: Στο εξωτερικό, ας πούμε, έχει έξω ζέστη πάρα πολύ. Ναι. Και μπαίνει σε ένα μαγαζί,
1: ναι,
0: με ψυγείο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ψυγείο τύπου να συντηρήσει και τρόφιμα, ναι, όχι αστεία.
1: Το...
0: Ψυγείο.
1: Το βίωσα στη Σαγκάη αυτό.
0: Παιδιά, και έμπαινε, ναι, συνδρομένος. Σύνδρομες εκεί. Πώς να μην αρρωστήσεις?
1: Ναι, όχι, το βίωσα στη Σαγκάη.
0: Έγινε, πραγματικά. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή.

0: αλήθεια τώρα.
1: Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Εν τω μεταξύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ακούσαμε πριν από λίγο το υποσυνείδητο από την Κέτη Γαρμπή. Για τη συναυλία αυτή με τον, με τον Διονύση Σχοινά
1: που ακυρώθηκε.
2: Εξαιτίας.
1: Άκου, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, επειδή ήταν η τελευταία του συναυλία, είχαν οργανώσει μια υπερπαραγωγή, μια κάποια κατάσταση πολύ
2: δυνατή.
1: Ας πούμε, grande.
2: Ναι.
1: Λόγω κάποιων πραγμάτων που και εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς. Αυτά τα πράγματα τελευταία στιγμή τους ενημερώσαν ότι τελικά δεν μπορούν να γίνουν. Και γύρισε και είπε η Κέτη και ο Διονύσης ότι κοίταξε, εμείς είχαμε σκοπό να κάνουμε αυτή τη συναυλία. Γιατί έχουν ξανακάνει μέσα στο Κατράκιο συναυλία.
2: Ναι.
1: Είχαμε σκοπό να το κάνουμε αυτό για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να κάνουμε όλες αυτές τις εκπλήξεις και όλα αυτά τα πράγματα έτσι. Ναι. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν υπάρχει λόγο να γίνει συναυλία.
2: Κατάλαβα.
1: Εννοώ ότι δηλαδή δεν θέλανε να δώσει στον κόσμο απλά κάτι.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Πιο μικρό.
2: Ένα ντουέτο, ας πούμε, και να βγαίνουν. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω.
1: Θέλω να το κάνω λίγο, λίγο πιο.
2: Μεγάλο. Αυτό
1: το, ναι.
2: Okay.
1: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Έχει γίνει χαμός και με το τραγούδι. Κατερίνα Λιόλιου. Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισε ένα πρωί. Πόσους κόσμους ταυτίζεται με αυτό το στίχο, θέλω να σου πω.
2: Πάρα πολλούς κόσμους. Νομίζω όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν πάει κάποιος που δεν ταυτίζεται.

0: Με ολοκαίρι Ηλία Βρετό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το τελικό σχολείο για σήμερα. Ξεκίνημα εβδομάδα, 14 χρόνια πολλά και πάλι στου Σταύρου, στι Σταυρούλε, στι Ρούλε.
1: Να είσαστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι και πάμε έτσι όλοι μαζί δυνατά. Είναι αυτή η μέρα που ουσιαστικά έρχεται να σημάνει
0: ήρθε
1: την έναρξη.
0: Η μέρα.
1: Να σημάνε την έναρξη της σεζόν 2026-2027. Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ώρα στην εκπομπή θα είμαστε παρέα σου. Δεν πας πουθενά, μένεις εδώ γιατί η καλύτερη μουσική δεν σταματάει.

Daily Couscous.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Cause yeah, you're a demon, I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Boss, you know we finally here, right?
5: Well, we...
4: It's Friday then.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνάω.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε,
1: καλά κάνατε.
0: Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Επιτυχίες!
0: Live 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Disco.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και είναι ρεύμα. Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Πρόσερε ότι στο Life 106,3.
1: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
3: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
2: Όλο έτσι λες, αλλά...
3: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειάζεται να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
2: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του Μάστορα για τη δουλειά.
3: Πάμε τώρα!
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το καλοκαίρι τρώμε έκανε ένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε,
1: καλά κάνατε.
0: Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Live
0: 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840 22 198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612,
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

ακόμη για απογείωση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες 2 ώρες κάνουμε λίγο στην άκρη το τρέξιμο της Δευτέρας. Γιατί Δευτέρα, παιδιά, πολύ σημαντική. Και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Λίνα Πατρινού, ραδιοφωνική ροσυνοδό σας και σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πλέον επίσημα ότι ο Σεπτέμβρης μπήκε σε full πρόγραμμα. Τα σχολεία άνοιξαν, οι δρόμοι ξαναγέμισαν, οι περισσότεροι έχουμε επιστρέψει στις υποχρεώσεις μας και εκείνο το έλα μωρέ, ακόμα αρχή του μήνα είναι. Σιγά σιγά νομίζω ότι αρχίζει να χάνει την δύναμή του, χωρίς όμως έτσι οι θερμοκρασίες να χάνουν τη δύναμή τους. Ευτυχώς όμως έχουμε 2 ώρες μπροστά μας εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές. Απογειωνόμαστε.

έχουμε μια πολύ χαρακτηριστική Δευτέρα για χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Την Παρασκευή έγινε ο αγιασμός και σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η πρώτη κανονική σχολική εβδομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι από το πρωί έχουμε ξυπνητήρια, τσάντες, βιβλία, κίνηση στους δρόμους και γονείς που προσπαθούν ξανά να θυμηθούν πώς γίνεται να βρίσκονται όλοι έτοιμοι στην πόρτα συγκεκριμένη ώρα. Αξιοθαύμαστο. Και χρειάζεται, νομίζω, λίγο χρόνο αυτή η μετάβαση για παιδιά, γονείς, αλλά και γενικά για όλους μας, γιατί μαζί με τα σχολεία αλλάζει ξανά και ο ρυθμός ολόκληρης της πόλης. Οπότε λίγη υπομονή σήμερα με την κίνηση, με τα προγράμματα και κυρίως με το πρωινό ξυπνητήρι, θα πω εγώ.

Σήμερα όμως έχουμε και μία από τις σημαντικότερες γιορτές του Σεπτεμβρίου, παιδιά. 14 Σεπτεμβρίου, η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γιορτάζουν φυσικά οι Σταύροι και οι Σταυρούλες, αλλά και ο Σταυριανός, οι Σταυριανοί, ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους γιορτάζοντες με υγεία, όμορφες στιγμές και ανθρώπους δίπλα σας που δημήθηκαν εγκαίρως στη σημερινή γιορτή. Και επειδή σήμερα έχουμε αρκετούς γιορτάζοντες, σηκώστε ένα τηλέφωνο, μην το αφήσετε για το βράδυ όταν θα έχει πλέον ανέβει το γνωστό story. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και θα καταλάβετε τι χάσατε. Τι ξεχάσατε μάλλον, να χάσατε δεν νομίζω, αλλά ξεχάσατε πιθανότατα. Για να στείλουμε έτσι τώρα τις ευχές μας που είμαστε ζεστοί.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: τα κολλασμένα.
1: Και μια και σήμερα είναι το Σταυρού, πάμε μέχρι την κάτω Αχαΐα. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η παραδοσιακή θρησκευτική μποροπανήγυρη για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η διοργάνωση ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι και αύριο 15 του μήνα. Και είναι μια πολύ ωραία υπενθύμηση, παιδιά, ότι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η επιστροφή στις πόλεις. Σε πολλές περιοχές είναι ένας μήνας πανηγυριών, μποροπανήγυρων, τρίγου και τοπικών γιορτών. Οπότε όσοι βρίσκεστε αυτές τις μέρες στη Δυτική Αχαΐα, υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική τοπική εικόνα του Σεπτέμβρη για να ζήσετε από κοντά.

Κάπου εδώ να ανοίξουμε και τη γραμμή επικοινωνία τη σημερινή μα πτήση. Με βρίσκεται στο Instagram ω Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show στο Instagram και αυτό το προφίλ τη εκπομπή. Περιμένω τα νέα σα, τι αφιερώσει και τι μουσικέ σα επιλογέ και σήμερα δεν θα σα ρωτήσω τίποτα περίπλοκο. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη μέρα. Στείλτε μου απλώ ένα γεια και πείτε μου έτσι από πού μα ακούτε, από δουλειά, από αυτοκίνητο, από σπίτι ή μήπω από κάποιο μέρο που εξακολουθείτε να κυκλοφορείτε με μαγιό και προσποιήστε ότι ο Σεπτέμβρη δεν σα αφορά γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί, σα ζηλεύουμε λιγάκι με την καλή έννοια. Να ξέρετε. Ανοίγω τα μηνυματάκια σας και επανέρχομαι.

Λοιπόν, σήμερα πάμε Τρίκαλα, γιατί από αυτή τη Δευτέρα ξεκινά ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς της πόλης μας, της ωραίας. Το παραδοσιακό Τρικαλινό Παζάρι ανοίγει σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 20 του μήνα στην καθιερωμένη περιοχή των Καριών. Και όταν λέμε παζάρι, εννοούμε πραγματικά εκείνη την κλασική εικόνα που θυμίζει άλλες εποχές. Παράγκες με ρούχα, είδη σπιτιού, παιχνίδια, εργαλεία και μικροαντικείμενα, μικροπολιτές, αλλά και φυσικά και το απαραίτητο κομμάτι της βόλτας με χάλβα Βαρσάλων. Ψήτω πολλιά και όλη εκείνη την ιδιαίτερη μυρωδιά που καταλαβαίνεις από μακριά ότι κάπου εδώ έχει πανηγύρι, ρε παιδί μου. Και έχει ενδιαφέρον ότι το Τρικαλινό Παζάρι δεν είναι μια καινούργια διοργάνωση. Η ιστορία του χάνεται αρκετά πίσω στο χρόνο. Ενώ γνωρίζουμε ότι επίσημα άδεια λειτουργίας είχε δοθεί ήδη από το 1883. Οπότε όσοι βρίσκεστε στα Τρίκαλα, γενικότερα έτσι στην περιοχή εδώ στη Θεσσαλία, αυτή τη βδομάδα μπορείτε να το συνδυάσετε με μια βόλτα στην πόλη. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι μόνο σε ένα ταξιδάκι να δεις τα αξιοθέατα ενός τόπου, είναι και να πετύχεις τη βδομάδα που συμβαίνει κάτι πραγματικά δικό της, όπως η Ποροπανήγυρη, παιδιά.

άλλος κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: φωνή, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό.

92,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει τη μισή απόσταση της σημερινής μας πτήσης. Flight mode, Λίνα Πετρίνου μαζί σας και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο στο οποίο μπορούμε πλέον να πούμε ότι η Δευτέρα έχει αρχίσει να χάνει λίγο την δύναμή της. Η πρώτη ώρα πέρασε, τα μηνύματα σας έχουν αρχίσει να έρχονται και για ακόμα μια φορά έχουμε κόσμο συντονισμένο από διαφορετικές πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Μπροστά μας έχουμε ένα ακόμα μικρό ταξίδι, τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά θα ανοίξουμε και τη νέα θέση για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζουμε.

Νομίζω ότι τώρα που ξεκίνησαν ξανά όλα, χρειάζεται να θυμόμαστε κάτι. Για να ταξιδέψεις, παιδιά, πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχεις 5 μέρες άδεια, γιατί το μπλέκουμε στο μυαλό μας. Μερικές από τις καλύτερες μικρές αλλαγές εικόνας μπορούν να χωρέσουν μέσα σε μια Κυριακή. Διαλέγεις έναν προορισμό μέχρι τις 2 ώρες από το σπίτι, φεύγεις πρωί, τρως κάπου διαφορετικά, περπατάς, βλέπεις ένα καινούριο τόπο και το βράδυ επιστρέφεις και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι το Σαββατοκύριακο κράτησε σίγουρα λίγο περισσότερο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λογική για το Σεπτέμβριο. Γιατί αντί να περιμένουμε τις επόμενες μεγάλες διακοπές, δημιουργούμε έτσι μικρές αποδράσεις μέσα στην κανονική ζωή. Και πόσο ωραίο είναι αυτό!

0: Αφήνουμε για λίγο σχολεία, προγράμματα, ταξίδια για Σεπτέμβρη. Το flight mode αλλάζει πορεία και πηγαίνει προς τα πίσω. Σήμερα θέλω να δοκιμάσουμε ξανά το εξής. Μην προσπαθήσετε αμέσως να θυμηθείτε τον τίτλο. Αφήστε το τραγούδι να σας πει πρώτο πού θέλει να σας πάει. Μπορεί να είναι ένα σχολικό διάλειμμα, ένα πρώτο κινητό, μια παλιά διαδρομή, ένα καλοκαίρι, μια παρέα που κάποτε ήταν ολόκληρη η καθημερινότητά σας. Και αυτή νομίζω είναι η πιο ωραία πλευρά της αναδρομής. Δεν ακούμε απλώς ένα παλιό κομμάτι. Για λίγα λεπτά συναντάμε μια παλαιότερη εκδοχή του εαυτού μας. Για πάμε πίσω να δούμε τι συμβαίνει εκεί στη σημερινή μουσική αναδρομή μας.
1: Flight mode, flashback.

0: Night Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Live 106,3. Πρώτη μετάδοση.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Καινούργια εβδομάδα σημαίνει φυσικά μια καινούργια θέση για το καλύτερο κομμάτι του Flight Mode. Και από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, αυτό είναι το τραγούδι που θα ξεχωρίζουμε καθημερινά μέσα στην εκπομπή. Θα το ακούμε μαζί όλη την εβδομάδα και την Παρασκευή θα το αποχαιρετήσουμε λίγο πριν το top 3 μας. Οπότε, για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, δυναμώνουμε και απολαμβάνουμε Anna Vissi, ολοκένουργια κυκλοφορία. Όχι γιατί, ο τίτλος.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι η πρώτη μουσική πτήση της εβδομάδας φτάνει στην προσγείωση. Της Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, πρώτη κανονική σχολική εβδομάδα, επιστροφή σε προγράμματα και νομίζω ότι για μια μέρα έχουμε ήδη κάνει αρκετά, νομίζω. Μη ζητήσετε από τον εαυτό σας να πει από σήμερα σε τέλειο ρυθμό. Λίγο-λίγο, παιδιά, σιγά-σιγά. Αύριο έχουμε άλλη μια μέρα για να συνεχίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και τις μουσικές σας αφιερώσεις. Χρόνια πολλά και πάλι στους Σταύρους, στις Σταυρούλες και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα από εμένα. Τη ραδιοφωνική ροσυνοδός σας Λίνα Πετριανού. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο Τρίτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τις επιτυχίες.
0: Live 106,3.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια, μόνο τα καλά. Live 106,3.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τις επιτυχίες.
0: Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, με στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνάω.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσατε ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τις επιτυχίες.
0: Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε καλά. Είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά εμείς έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Γι' αυτό θα ακούσουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Summer Edition, ακόμη για τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε την κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα θα ακούσουμε τις δικές σας επιλογές που θα μας τις ζητήσετε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, Summer Edition για τελευταία εβδομάδα, και συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: 106,3. Παίζει
1: επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και είναι ρεύμα.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.